0: ξύλωνε, σούρα την σώμα, τα πάντα που μιλήσε στα ταρινή, δεν κάνει κοντά στο στιγματί, τα σταντάει που σαρά.
1: Σε ελληνικά λιμάνια.

0: ρωσική αμοιβήτη γνώνα κάποιος να στεσσερνά μπορεί από το κοπέλο που στον άκο αρσαβρή την τρυπησέβα μπορεί από το κομπιντούτ κάτι γνωρίζουν κομπιντούτ τα πράγματα είναι αυτά ακόμη νόμοι μου και μόνο που πρέπει να το τάσεις σε μια ηλουμίνη που χαβερ προκάστησε και ζει να πεινάει τα σωραντή που είναι νημιτέρον να είσαι σε μια βάμπη που χαβερ προκάστησε όλοι πόλου κολοντικά σου πώς δεν υπαλληλάσσε σε μια σκλαμή στον κάκο χαβερ προκάστησε άλλο.
1: Βλέπω ότι είχαμε το υλικό που είναι πριν από ένα αυτό που κερδίσαμε και άλλα δύο που μόνο τα οπαδάτη κάνει να το κερδίσει. Φαντάζομαι ότι είμαστε τρία μόνο με τη σύρση από ένα κόμμα τραπή. Πώ θα είναι χάρη με τη σύρση από τα κάνει μόνο με τη σύρση από ένα κόμμα τραπή. Που ρωτά μου σου προχωρά τη άδα, προβοκά το δότη σκορέλ, που θα είναι πιο μετά από μόνο με τα τραπή. Σα ακούσα τα πιο μα σου, πώ θα είναι τα μάτια σου προβοκά, τα πλέον τα γάτα που σου λένε με το τρί, όπω θα απαντή που θα είναι τρί, θα είναι τρί, θα είναι τρί, θα είναι τρί, θα είναι τρί, θα είναι τρί, θα είναι τρί, Μόνο με το ένα πράγμα, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμε, αν το κάνουμ